είπα, όντε, αι. Άπειρο δάμνε, εγώ. Είχαμε χουάρ, είχαμε χουντάρ με φίλες σε μάνα κομμή αμίγο, νο. Τούτε κυρία σακά. Πειρο δάμνε, τούτε κυρία σακά.